0: Πάρω να δεν μου κάνει.
1: Μα μου κάνει ένα κόμμα δίτο.
0: Τα μου κάνει ρε τώρα να είναι.
1: Ρε να μου σηκώ.
0: Ανή.
1: Αν σου πήρα.
0: Αν σου πήρα, μα τι φόνο να μου ρίπει.
1: Τι γουνού για τσούγκο γουνού.
0: Για τσούγκο γουνού φάρα ρε.
1: Άκουρου μπω μου κόμμα πήρα.
0: Αχα, τι άμπειρα είναι άσυ.
1: Αγία, ακόμα ένα βίντεο για μπειρά.
0: Τι πέει, τι ζωή, πέρα από εσόντο.
1: Πέρα από εσόντο, άμψαμε να βάλω το πουρτανέ μου, άμψαμε να το πούλα του πέντε ο Σιντάντο, ο Νουμαράσια. Σα κομποζόρο, για νικόε κομποζόρο, αμψεγούντα φέρε το τάγανα μπάσα.
0: Να τίντα, μου κοτσά, μάλι σαμάρι.
1: Τι ο τάγαν τίμα μου κομμα βίντεο, ναι, μωρέ, ναι, έσαι.
0: Να τίντα.
1: Ντοένα στο τι έγινε ότι μπαίνει το ζωντσίνι από τον καφάι ο φούτι. Ντοένα μου τζιμά για ένα τζόνο φύση, νιμώνα για έτσι ζωέ. Μκόμα ρωζέ για μη τσαγκάτα, μα τώρα για μη τσαγκάτα. Να μα τσεγουρίσα λίγο νεκάρι που μπιμπίτου, που πάρκει μέσα στον άλλα γκουρονγκόζα. Καλό ντόμα να μαζί τα καβάντα, μα νιγμα τη ζήτρα ακόμα ποτέ καμψιπήρα. Το έχουν μείνει στην ψέχη. Μου κόμμα σάνο ηρία εντάζω, πίνω να μπέβω καφάρι. Το Σαμπουντούι Ντομίγκο, Ντούμπα Κουτουμίου Ασέργη Πεσάι Μκοπόρε, Αντώνιο Γέντρο Ράιβα, την κλίπα μου Ντοίς Τρέχ, Αγκουέντας Καμιζόρα, Αντριάνο Εμπάνο, Γκουέα Ιζαμπέρα Λίνου, Μάι Τιτάνια, να τσεκούρου Αμζεγγέντρουα. Σε κουρμα ωράια που έχω αμαράτη μου σαν δίκαιο. Ναι, ο έσε έσε ρεκουτίζα παγκουατζίνο μου κόμμα βίτωε. Καφάρε. Μογκουατζίνο μου κάνα μου κόμμα βίτωε μου ζωνή καντυρά ε μούρχα κανέσα που έμπαγω πίμπα.
0: Τα τέντα, μόνοι μαγκουατζίνο για κανάκα.
1: Ε, απάσαι κανάκα μου κόμμα.
0: Τα τέντα.

0: Άρα, νερό να πάνε.
1: Παράσε το ρογκό.
0: Άρα, τι μαρά να το ρογκό.
1: Η Μάλτη, η Θεόμα Μέτρη.
0: Μα τι φωνή να μου είπε.
1: Εγώ με το ρογκό είναι καμπάνια μουζάρα.
0: Κούνα βάρε, κούνια μιζάρα.
1: Ακούνε μπορείτε εγώ όμως την τέντη.
0: Σου ρίχνω φαμπατή πέτη, ζούκο πέρα κουεσόντο.
1: Α, κάτι δεν πάνε να πατάω, τα έκανε ματούρο στο ρογκό. Μα πάνε με τον Ιγκο τον κατρουγούσε.
0: Αχα. Μόνο κουάτσα, πάνε σιαμάρι.
1: Το κουτάγαν ήμουν ας πότε και νεκέι παπά. Δεν τα κουτά μαμά άγκου άπα, δεν ρώτα βάτσι. Μου καθόγουν τη ζάιτα, ανά άγκου άπα. Εφόρτια, να μαουετώ όλεκι. Δεν τα κουμαντή, σεκρετάριο άγκου άπα. Σόκα, ο παρό για μιζάρα, δεν σε σεκρετάριο. Μαμπάζα, ο κα, σια σύμπα. Δεν τα κουμαντή, μου κόμμα άγκου να ανούκουν άπα. Σλίπι, χίκου. Βιλσόρι, να Μπεζαμί, να Σιμουράν, να Ρκόνε Καμαρσάρ, να Έντιμορ, να Ρκόνε Καρζιμπάγκο. Δεν έχουμε δει τι του άγγου απα. Του Ζουάου, του Νίκο, του Μακορέα, του Τσικουάρο, να τίου, η Γκροκάμα. Δεν τα ακού, μαντιά η άγγου απα. Ζωάνα, Λουίζα, Ζωζίνα, να Μαρία, να Τσαναίουα. Δεν τα ακού, αζούκρου άγγου απα. Η Μάρκο, να Ρκόνε Καρτέτε, να Διοντόζο, να Βίνια. Na Fernando, dina matitizi yangu hapa, tia machana iwa, tia mafungwa, tia machimefela, na tia mama dalena. Dina kumashisha nguwari ya kwenye kampana wakunoku, puso torji, puso pakati, puso kampa hunde, na puso grokama, na jundu kwa rikoneka harika chikwewa hapa. Na rogutoro parata kumanitara jahaguru, na Antonio Jemelere, na Joao Manipezari. Denda kumashangwa mamili vilisezi hapa, Luiz Wati, Shano Elia, Kujeri, Meki, Meki Luigi, na Isabeli, na Fuzo, na Rosa, Karosh, na Kombo David Meka, rupanya matikiti hapa, na Antonio, na Luka, Gumisai, na wese ya kurugu shkutare marge, zema weto ngati ndesi, nisimane ya kanaka saru kutora.
0: Ndateni, damani mangwara ni ya kanaka.
1: Obrigado, chao.
0: Chao.